0: Σκησούλ κατσπαμί στασιόν, ξεμομέρος βολουντάριος, στριάτκα χον το εκ, παρακτικαρά, μκο έλ τρίχ αδνάκ, χνκτσουμ ζάχα βρακά τσέτ. Χαρά κατσί χιτίε τσαλάς, τσισκούν χιλά κουμα ρουανκές να μετ Σαντιάγο διτλάν, παρακτιαχό κουμα κουέρπο ομέρος βολουντάριος, η χασμίλ κον χιλά, ότσκαρά νκισμόχα, τσανουτζίλ, χκολάκ σμαχκόλ χαξά, ινκατίνα τσκαχτσαλά, χνκίτι όνα, χνκίκβαν τρασλαδάρ αλ ότρο λάτσα χαλ γιουμλά. Καλά το πονσάχιδιν, λομλάχ ρμανκέλτ να μετ Σαντιάγο τίτλαν, χαβρά κατσίχ πονσάχιδιν κομο κουέρπο ομπέρος βολουντάρις, κομο χούντα δι οφισιάλες, κακαρά, μκίδεκα, Ιβαϊούδα συντσουάχτα.
1: Σα είπα λέτρα, να βρεις δι τσουστάκ δι τσίνου πάνω βατσότς, δι έχε βέλκι πανικής, για λαν ούτς καχές, τσουκά καχνέκ καχές. Καλό, όμπα ηλέκτρα.
2: En Colua mi COPE llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Colua Mi COPE y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Colua Mi COPE, trabajando por ti y para ti.
3: Radio La Voz de Atitlán.
4: Amor, amor, amor.